Όταν ήταν στην Μεφρή, καρικιά μότα φωνσίν, αγέ κανόνα το που πότε τα αράτε μάνι, ακέτα καμάνα, καβαρανικά η αναστό αβότα φωνή που κέν πόκαν, γιατί ο κιόκι τα ήτα παρά, το να τέιμε το αντώνε με αβότα φωνή τάινα. Όταν ήρθαν οι κανοί πιτάν στην να κον τίσιν, καρικιά αν καν τίσιν νε μάνα να κο βότα φωνή, αν τα ουρό είναι πέντε να κι να μ' τα ρεπούν πετά για εγώ, καβαρίραν καν αγώνατε με τάινα κο με αβότα φωνή. Τα ρεπούνια, αντρίτ, το γόνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rona. Kapo ang tata sim kay nori yara pura roy ka metero ipukin. Kukunana pen kapo kanwan ng tata sim memorian desa tawana tawana tawana tepoki yan broadband tata gifting. Kataya kay Vodafone together weekend. Sipate tangira me ana service Vodafone yan sipakin ng tata na kuya roam. Kapupen na kuya mkoraki kiroroam men ng taripun ke broadband tata. Oresta tawana tawana tawana te poti arinia mobile data gifting ke broadband data gifting nikana kon nam pain tangira

ήσαν merchant. Να χωρίμει η πιστήνε σε όντα, ότι είναι έναν με πίσω, ο Ιόνα πεντά από κυγέ ένα network, Vodafone, καμνα πέν είναι μεύρι. Το ένα πονι πέν ρο χωρίμ το κουάι που κίνεται παρεμάνε νικα του απόν, ο Ιόνα χαχαίαν μην τα γεν που πάει πάχουν καπέρανσα. Νικα πόν ανάν, αμέν πέσα σέβες. Ο Πονιγά για το γόναν καί τα χαβάι έχω να ανεπένει που όχιγο υπουγήν καπιπετιάν να μακούρι έι. Ρίτσισταν πισινές παιόν αντέγαν QR code. Ακή απόν τερίγε γιώνα. Όχο έχω να ανεπένει που σημαίνει το πόπαϊ μένει καπούν ανάναν τα ρεπόν. Που ακύρω ρόμε υπουγήν τα γεννική ραπά. Αμ καστάνα από όπαϊ είναι πεμένα για τα ρεπόν. Νι καπούν ανά τη digital payments. Που ακή καίνον υπουγήν να μκαπέρανς. Νι καπένε μην τα γεννή πόπαϊ αφένε νι καβακή να κυρώει αριγάι από να σούα για η κέντη μήνα. On download on καπέραν τα μπόπαϊν τε τα έρχο που έχει μια πια είναι καχά ένα από τα γεν receipts και τα πια πάνε μακούλη. Μου είναι τα γεν που πάει και χαρόβα και να μην την πέσα, ένα ράει να γόνα με ένα set bank account είναι κατ' αυγή. Ακέ τα πιταφέ μου πάνε με ένα γόνα καρίνα αμάν είναι το bank. Εν πέσα από το γόνα τα χωβάει ένα που όχι ατηρώ βράδυ κυρά και με πισίνες νημάει να γόνα τα νιά για κάπου, έχω που γόνα άκην καίν τζο ανάπε. Ακέ ρα πατάνε τε μάνε. Ακέ με ένα χαράνα που κίνει πέν την κυρά, για τούκι με ένα τε μακούλη με την πιέπα. Επίση, αν καπέρανς. Εγώ να τα ουίμι να μπω πάει ή να μην το πει να τελειώσει. Κάνω εγώ να νοιάει τα ρεπονίρα γιον, αρα free line, εγώ και εγώ και εσύ ατενούα το γουάνα, αου και εγώ αρουέουα και εσύ ατενούα το γουάνα, αου και αβανούα νημέουα υπουκίν καρινά να μπισίνε συντάει. Τε εμπέσα, τε σαχαπεπετία αρών νημέουα.

Όταν ήραν τσιν με φρύ, καρικιά μόδα φων τσιν, αγιέ κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα κανάνα, καβαρανικά η ένα στόα βότα φων, υπό κέν πόκαμ, για κι ο πιόκι, τα ήτα παρά, τον ατέινα το αντούμε, με βότα φων τάινα, όταν ήραν κανή πιτάν τσιν να κον ίσιν, καρικιά μ καν ίσιν με μάγαν να κοβότα φων, αν τα ουράινα πεν καρινά κι να μ τα ρηπούν πετά για βέντουα, καβαρίραν καν, αγώνα το μεν τάινα πο, με βότα φων, τα ρηπούνια, αντρίτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rumona. Kapo am tata sim kai nori era poro roy ka na teroy pukin. Kokonana pen kapo akan wan nam tata sim men norian desta to wana to wana to wana te poki yon broadband tata gifting. Kata yang kai Vodafone together weekend. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipake nam tata na kuya roam. Kapo pen ako yam koraki kiro roam men nam taripun ke broadband tata. Ωραία στα τα ουάνα τα ουάνα τα ουάνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανακόν να μπαίνει τα νερά.

Κατανόητα να βοηθάτε από τα νόματα Building Permit and Fees Regulation 2026. Επιπρόεδρε από τα κίνημα κουρί, υποκίνημα κουρί αν καρικιράτε, ο χατήμε του αν κορακορά νικόγον καμή, παίασαν τα πάτα κυρών τη κέπινετ, the Building Permits and Fees Regulation 2026 είναι το πίμε το ανα σούν, τελειλική αγιού. Τε σου αγιού, εχατιέγη που κίνηκα με τα πάτα τα αγαίνα νουάκι, να ρουν το ανάπον, αρών που έχουν αγαγάνει καρικέτε καριέα, υποκίνητε μαχούριν κατέιτε, ουόα τε παγαμάνε υποκίνη καριέα χαν, αμ κατέιτε, τε νουά, αρών σουάν αμ κατέιτε, τε χάουα, τε χασουά υποκίνα κυρά να νουν σουάν τε κατέιτε, τε ονόα να μαγαίνα νικόγουρα, όνικα καταγράει αγιόν καί για χωραβάκι μαϊν μακουλιάν, σουάν τε κατέιτε απού, οϊρακίνη κανόν τε σουάγιο. Το κομμάτι που έχει το νόμο τη Χαϊρακή, η Ρόνα να σύμπτωση, με την αναρπατά, η Quality Control and Inspection Division. Είναι ένα τέντο κομμάτι, όπου να σύμπτωση, η Quality Control and Inspection Division, αναμακούρι με τα ανταπέβε, καμπάνα νικατέιτε, τα ανημακούρια τα κατέιτε, τα ανικορτάμι, ανόμετα τη ταουτέγα, ο αταπίου αρήκη, νικα παραπαρά τα γαϊνιπέριου, όπου το χάντο καταουρόι, παενέρα σπον τα κατέιτε. Είμαι καρόβαγιν τα κατέιτε, ο ένα πουντέι τη πότα νόμε τα και χωράκι, ακένα κατέιτε, πάνω τα ρέπε γέι, καίνα νουακίν τα καριέια, γιόν νουακίναν, αγια κατέιτε. Εκαγαμάκιν έπεπα, ένα ατάκι ρούε τη πότα νόμε τα παιδιά και γονά νουάκι τα κατέιτε, να κέν τα καριέια. Υπουκίν το γουρούν το γαμουράγιο, ο ένα πουντέι σε παγουάκι, έναν official Facebook page μίση, ο έτη μίση website, ο ένα πιουαρί κοιτάπων γαμουρά. Υπουκίν το γουρούν έπανι, νωρίτα και με ανασύμ demise, at the Quality Control and Inspection Division.

όταν ήταν σύν με φρύ, τα ρεκιά μου όταν φωνή τσίν, αγιέ ήταν ο άνα, τε που τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στώ από τα φωνή που κίνη που όκαν, για και οκι οκι, τα ήτα παρά, όνα τε είναι το αντώ με, με από τα φωνή τα είναι, όταν ήρια είναι κανή που ήταν σύν να κον ίσιν, τα ρεκιά μου καν ίσιν να μάγαν να έχω τα φωνή, αν τα ουρά είναι πέν καρινά και να μην τα ρεπούν πετά για εγώ, τα βαρύραν καν, αγώ να το με τα είναι από, με από τα φωνή, τα ρεπονία, αντρίτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rona. Kapo ang tata sim kay nori era poro roy ka na pero ipukin kokonana pen kapo kanwan ng tata sim na nurian desta tawana tawana tawana tepoki yan broadband tata gifting. Katayang kay Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin ng tata na kuya rom. Kapupe na kuya mkoraki kiro rom na namtaripon ki broadband tata. Oresta tawana tawana tawana the body arinia mobile data gifting ke broadband data gifting nikana kwa nam tangira

Όταν ήταν σύν με φρύ, καρέκια μου όταν φωντσίν, έγινε κανόνα ότι που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στο αβόταφόν, υπό κέν πόκαμ, για και οποίο και τα ήτα παρά, το να τέλει με το αμπτό με αβόταφόν τα ένα. Όταν ήρθε αν έκανε πιπάν σύν να κον ίσεν, καρέκια μου καν ίσεν με μάγαν να κο βόταφόν, αν τα ουρά είναι πέν καρίνα και να μην τα ρεπούν πετά για εγώ έχω. Τα βαρύραν καν, όπο να πέμεν τα ένα κο, με αβόταφόν, τα ρεπούνια, αντρέτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipo kin paninin dong rona. Kapo am tata sim kai nori era pora roi e kame te roi po kin po konana pen kapo a kanwan nam tata sim men norian desta to wana to wana to wana te poaki yon broadband tata gifting. Kata yang kai Vodafone together weekend. Sipa te tangira me ana service Vodafone yon sipa kin nam tata na koya roam. Kapo pen na koya mkoraki kiro roam men nam taripon ke broadband tata. Ωραία στα τα ουάνα τα ουάνα τα ουάνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανοκόν να μου πάνε τα νερά.